Κάθε μέρα ο Νίκος Πετρουλάκης ξεφυλίζει το μουσικό ημερολόγιο. 6 Μαΐου λοιπόν και σαν σήμερα το 1945 γεννήθηκε ο Αμερικανός συνθέτης και τραγουδιστής Bob Seger. Επίσης το 1974 οι Boomtown Rats εμφανίστηκαν για πρώτη φορά στη σκηνή όταν έπαιξαν στο στούντιο 51 του Λονδίνου. Ακόμα το 2001 η Janet Jackson ήταν στην κορυφή του Αμερικανικού τσάρτ με το άλμπουμ Janet. Και τέλος, σαν σήμερα το 1965, ο John Dunbar απεκατέστησε με Παπά και Κουμπάρο την Marian Faithfull, την οποία και ακούμε στο τραγούδι Summer Nights. Κυκλοφόρησε σε μικρό δίσκο 2 μήνες αργότερα με την τρίτη εταιρεία Decca.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Είναι εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: Axel. DJ Yo.
1: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Lick FM 93.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Κάθε μέρα ο Νίκος Πετρουλάκης ξεφυλίζει το μουσικό ημερολόγιο. 6 Μαΐου λοιπόν και σαν σήμερα το 1945 γεννήθηκε ο Αμερικανός συνθέτης και τραγουδιστής Bob Seger. Επίσης το 1974 οι Boomtown Rats εμφανίστηκαν για πρώτη φορά στη σκηνή όταν έπαιξαν στο στούντιο 51 του Λονδίνου. Ακόμα το 2001 η Janet Jackson ήταν στην κορυφή του Αμερικανικού τσάρτ με το άλμπουμ Janet. Και τέλος, σαν σήμερα το 1965, ο John Dunbar απεκατέστησε με Παπά και Κουμπάρο την Marian Faithful, την οποία και ακούμε στο τραγούδι Summer Nights. Κυκλοφόρησε σε μικρό δίσκο 2 μήνες αργότερα με την δική της εταιρείας Decca.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Lick FM 93.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

κάθε μέρα ο Νίκος Πετρουλάκης ξεφυλίζει το μουσικό ημερολόγιο. 6 Μαΐου λοιπόν και σαν σήμερα το 1945 γεννήθηκε ο Αμερικανός συνθέτης και τραγουδιστής Bob Seger. Επίσης το 1974 οι Boomtown Rats εμφανίστηκαν για πρώτη φορά στη σκηνή όταν έπαιξαν στο στούντιο 51 του Λονδίνου. Ακόμα το 2001 η Janet Jackson ήταν στην κορυφή του Αμερικανικού τσάρτ με το άλμπουμ Janet. Και τέλος σαν σήμερα το 1965 ο John Dunbar απεγκατέστησε με Παπά και Κουμπάρο την Marianne Faithfull, την οποία και ακούμε στο τραγούδι Summer Nights. Κυκλοφόρησε σε μικρό δίσκο 2 μήνες αργότερα με την τρίτη εταιρεία Decca.

Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς τώρα παντού στο clickfmcos.gr. I've seen the devil dance on set.

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Lick FM 93.

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Lick FM 93.

Κάθε μέρα ο Νίκος Πετρουλάκης ξεφυλίζει το μουσικό ημερολόγιο. 6 Μαΐου λοιπόν, και σαν σήμερα το 1945 γεννήθηκε ο Αμερικανός συνθέτης και τραγουδιστής Bob Seger. Επίσης το 1974 οι Boomtown Rats εμφανίστηκαν για πρώτη φορά στη σκηνή όταν έπαιξαν στο στούντιο 51 του Λονδίνου. Ακόμα το 2001 η Janet Jackson ήταν στην κορφή του Αμερικανικού τσάρτ με το άλμπουμ Janet. Και τέλος, σαν σήμερα το 1965 ο John Dunbar απεκατέστησε με Παπά και Κουμπάρο την Marian Faithfull, την οποία και ακούμε στο τραγούδι Summer Nights. Κυκλοφόρησε σε μικρό δίσκο 2 μήνες αργότερα με την εταιρεία Decca.

0: Κλικ FM 93.
1: Η ώρα στον Κλικ 93 είναι 6.
0: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Κλικ FM 93.

0: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Like FM 93.
1: Η ώρα στον Click 93 είναι 6:30.
0: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Είναι εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Lick FM 93.

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Lick FM 93.

0: Η ώρα στον Click 93 είναι 7.
1: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Click FM 93.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: στον Click 93. Είναι 7:30. Κάπως έτσι, πριν από 50 χρόνια, κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι, μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα.
1: Γεια σας, είμαι η Έλενα Καβρασέα και τα λέμε κάθε Σαββατοκύριακο 9 με 11 το πρωί από τον Click 93.
2: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93, το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

παρέα συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93. Το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει. Κάνει κλικ στις μεγαλύτερες επιτυχίες του χθες και του σήμερα. Click FM 93.

0: Η ώρα στον Click 93 είναι 8. Θανασάκη, πάω στην αγορά να πάρω κρέατα για το μαγαζί.
1: Αφεντικό, γιατί τρέχεις άσκοπα εδώ και εκεί? Κάλεσε την Enka Food, χοντρικό εμπόριο νοπών και κατεψυγμένων κρεάτων, και θα σωθείς.
0: Λες, ε?
1: Δεν λέω απλά. Είναι ό,τι καλύτερο στο νησί. Έχει υψηλής ποιότητας κρέατα από ελληνικές φάρμες, πρίμιμο επιλογές κρεάτων από Ιαπωνία και Αμερική σε εξαιρετικές τιμές. Τροφοδοτεί εστιατόρια, ακροπολία, ξενοδοχεία και όλα τα δωδεκάνησα. Κάλεσε στο 22420 42096 ή μπε στο encafood.gr και δεν χρειάζεται να τρέχεις εδώ και εκεί.
0: Enka Food, χοντρικό εμπόριο νοπών και κατεψυγμένων κρεάτων. Εξαιρετική, μου έλυσαν τα χέρια.
2: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 22420 21888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101.1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες. Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Click FM 93.
3: Στο Intervet Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervet με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervet Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Το κολαγόνο του δερματός σου χτίζεται ξανά. Face Serum Pure Collagen από τη Fresiderm. Ορός ολικής αναδόμησης με καινοτομία διπλής τεχνολογίας κολαγόνου που στηρίζει τον δομικό ιστό της επιδερμίδας. Δίκαν κολαγόνο, χαλκός και αμινοξέα συνεργούν για δέρμα νεανικό, πυκνό και ελαστικό. Το οβάλ του προσώπου επανέρχεται. Οι ρητίδες λιένονται και η εικόνα κουρασμένης όψης αναστρέφεται. Face Serum Pure Collagen. Το δέρμα σου με νέα αρχιτεκτονική. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
5: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: κάποτε αμφιβάλαμε. Τώρα ισχύει. Ζούμε πια ανάμεσα στην πραγματικότητα και την τεχνητή νοημοσύνη. Και εμείς σας πάμε καθημερινά μια βόλτα και στα δύο χωρίς έξτρα χρέωση. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα δύο στην τιμή του ενός με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο.
1: Άρχισε η κατηφόρα.
2: Ναι, εγώ σήμερα την έχω τη μέρα. Πώς εσείς τη χθεσινή?
1: Εντάξει, οκ. Okay.
2: Για μένα σήμερα ξεκινάει η εβδομάδα, τώρα που τελειώνει.
1: Λοιπόν, γεια σας φίλες και φίλοι. Εδώ είμαστε και σήμερα, όπως αντιληφθήκατε, ήδη ξεκίνησε το 2 στην τιμή του 1 για σήμερα 5η 7 Μαΐου και σίγουρα η Άννα Κουβαρά και ο Ηλίας Ξινόπουλος θα είναι μαζί σας για τις δύο επόμενες ώρες.
2: Και μαζί μας όπως πάντα ο Κώστας Γεωργακόπουλος στην ευθύνη.
1: Πες το.
2: Έλαντε.
1: Στην παραγωγή.
2: Διεύθυνση παραγωγής.
1: Έτσι, μπράβο.
2: Τόπα.
1: Ναι.
2: Και το κορίτσι μας το σοβαρό, η Βασιλεία Πέτρου.
1: Πάμε λοιπόν.

0: things again.
1: Αυτό καλό.
2: Για σένα.
1: Μ' αρέσει.
2: Ναι, για, βέβαια, θα σ' άρεσε. Τι δεν θα σ' άρεσε.
1: Μ' αρέσει. Και θέλω έτσι λίγο να σου πω, μ' αρέσει, γιατί μπορείς να το επεκτείνεις.
2: Βεβαίως, δεν το επεκτείνεις.
1: Σαν ιδέα.
2: Με πολύ μακριά μπορείς να το πας.
1: Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, γιατί μιλάμε για μια καθημερινή συνήθεια που μας απεκάλυψε η Nicole Kidman, η οποία τώρα τελευταία μάλλον έχει σοβαρέψει πάρα πολύ και δεν της πάει.
2: Έτσι, μετά το διαζύγιο λίγο ήρθε.
1: Έδωσε μια, τέλος πάντων έκανε μια πρόσφατη εμφάνιση στο πλαίσιο της εκδήλωσης History Talks στη Φιλαδέλφεια.
2: Ναι, ναι.
1: Μίλησε για την καθημερινότητά της ως μητέρα δύο εφήβων κοριτσιών και αποκάλυψε μια συγκεκριμένη συνήθεια που ακολουθεί με τις κόρες της, τη Sunday Rose,
2: ναι,
1: και την Faith Margaret.
2: Okay.
1: Ανέφερε χαρακτηριστικά και οι δύο κόρες μου θα με σκοτώσουν που το λέω, αλλά πρέπει να με αγκαλιάζετε, λέει, για δύο λεπτά κάθε μέρα. Έτσι τους λέει.
2: Άκου τώρα να βιάσει να πας σχολείο και να πρέπει να αγκαλιάσει δύο λεπτά με το ρολόι.
1: Όπως εξήγησε, η επιλογή αυτή δεν είναι τυχαία, καθώς πιστεύει ότι η σωματική επαφή έχει συγκεκριμένα ωφέλη.
2: Ναι.
1: Απελευθερώνει, πρόσεξε σε παρακαλώ.
2: Στην απελευθέρωση.
1: Στο μονικό υπόβαθρο.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Έτσι. Απελευθερώνει συγκεκριμένες χημικές ουσίες στο σώμα και όλοι χρειαζόμαστε μια αγκαλιά περίπου δύο λεπτών την ημέρα.
2: Ναι.
1: Το ξέρατε? Τι γλυκό.
2: Ναι.
1: Κρίμα να μην είμαι γιος
2: της. Απαπα, δεν τρέπεσαι.
1: Όχι, μπορείς να το κάνεις.
2: Μες στις αγκαλιές.
1: Βρίσκεις μία που σου αρέσει ή ένα που σου αρέσει και του λες να σε αγκαλιάσω για δύο λεπτά.
2: Με το ρολόι.
1: Έτσι, το λέει και επιστήμη και η Nicole Kidman. Πάμε άλλο.

0: στην TV.
1: Λοιπόν, πάλι για ζευγάρια θα σου μιλήσω τώρα.
2: Ναι. Με ζευγάρια τα οποία.
1: Ζευγάρια ηθοποιών
2: που
1: κινηματογραφικών.
2: Είναι σε τηλετενίες.
1: Που είναι σε ταινίες ή σε σύριαλ μέσα στις πλατφόρμες.
2: Okay.
1: Πάμε τώρα.
2: Ναι.
1: Ένα, θα σου μιλήσω για ένα σύριαλ που το βλέπουν, ξέρω εγώ, οι 7 στους 10 που έχουν πλατφόρμες.
2: Ναι.
1: Πέδρο Πασκάλ και Μπέλα Ράμζεϊ για το The Last of Us.
2: Μάλιστα.
1: Επιστρέφουν και ο Χάρισον Φόρντ με την Έλεν Μίρεν. Επιστρέφουν για τη δεύτερη σεζόν,
2: ναι,
1: του prequel του Yellowstone. Μάλιστα. 1923.
2: Okay.
1: Τους αγαπώ και τους δύο.
2: Κοίτα, να σου πω κάτι. Το δεύτερο ζευγάρι. Εντάξει, είναι και λίγο αμφιλεγόμενο τώρα, έτσι.
1: Αμφιλεγόμενο τώρα.
2: Ναι,
1: ζευγάρι.
2: Παιδί μου, είναι κόντρα ρόλη αυτή τώρα. Έλεν Μίρεν με τον.
1: Χάρισον Φόρντ.
2: Ναι, εντάξει.
1: Α, παπά, δεν σ' αρέσει η Έλεν Μίρεν, ε.
2: Όχι, μ' αρέσει πάρα πολύ.
1: Α, είπα, μήπως.
2: Αλλά ο άλλος δεν είναι. Είναι πιο θρίλερ.
1: Ναι, πιο θρίλερ είναι. Αλλά μην νομίζεις και το Yellowstone δεν είναι αστείο, δεν είναι κωμωδία.
2: Όχι, δεν.

0: Η ώρα στον Click 93 είναι 8:30.
1: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93, το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

0: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Το κολαγόνο του δέρματός σου χτίζεται ξανά. Face Serum Pure Collagen από τη Fresiderm. Ορός ολικής αναδόμησης με καινοτομία διπλής τεχνολογίας κολαγόνου που στηρίζει τον δομικό ιστό της επιδερμίδας. Δίκαν κολαγόνο, χαλκός και αμινοξέα συνεργούν για δέρμα νεανικό, πυκνό και ελαστικό. Το οβάλ του προσώπου επανέρχεται. Οι ρητίδες λιένονται και η εικόνα κουρασμένης όψης αναστρέφεται. Face Serum Pure Collagen. Το δέρμα σου με νέα αρχιτεκτονική. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
2: 2 στην τιμή του 1. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Γιατί καλέ, έχεις ερωτηματικό εδώ, είναι συνάδελφοι.
1: Άκου τώρα, ναι, γιατί ο Κιάνου Ρίβς είναι ηθοποιός. Άκου να δεις τώρα.
0: Γιατί ο Μάρτιν Σκορσέζε δεν έχει σχέση με το σινεμά.
1: Έχει. Αλλά εδώ δεν συζητάμε μόνο να έχει σχέση. Εδώ παίζει κιόλα.
0: Ο Σκορσέζε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Για πες.
1: Ο Κιάνου Ρίβς, μεγαλώνοντας. Που έχει φτάσει τώρα, δεν λέμε την ηλικία. Ήθελε πάρα πολύ να δουλέψουμε με τον Μάρτιν Σκορσέζε. Αλλά η ουρανή ήταν μισάνοιχτη. Δεν κατάλαβαν ακριβώς τι τους είπε.
0: Μάλιστα.
1: Και ενώ εκείνος εννοούσε να τον σκηνοθετήσει,
0: ναι,
1: του στείλαν τον Μάρτιν Σκορσέζε να παίξει ένα μικρό ρολάκι εκεί που. Αλήθεια σου λέω. Τι να κάνει ο άνθρωπος, το πήρε.
0: Πήγε για μαλλί και βγήκε κουρεμένο.
1: Μα ναι, είναι μια νέα παραγωγή της Apple TV Plus, όπου υποδείται ο Κιάνου, έναν διάσημο ηθοποιό του Hollywood, και ο Σκορσέζε εμφανίζεται σε ένα ρόλο έκπληξη,
0: ναι,
1: όπου κάνει κάτι σαν τον ατζέντη του,
0: ναι,
1: που είναι ένας αποτυχημένος ατζέντης βεβαίως,
0: ναι,
1: που τον στηρίζει και, ναι, του λέει: αγόρι μου, όλα θα πάνε καλά και μη στεναχωριέσαι. Και είπε ο άνθρωπος: ούτε στα πιο τρελά μου όνειρα δεν περίμενα, ναι, να συμπροταγωνιστήσω με τον Σκορσέζε. Να με σκηνοθετήσει, ναι,
0: ναι,
1: αλλά να συμπροταγωνιστήσω, όχι.
0: Όχι. Να σου πω,
1: έλα,
0: δεν την έχω δει την ταινία.
1: Ναι.
0: Φαντάζομαι ότι τα πλάνα του Σκορσέζε είναι όλα καθιστά.
1: Όλα καθιστός, διότι ο άνθρωπος είναι εκεί 20 μαμάτας τώρα, τη συζητάμε.
0: Εντάξει, συμφωνούμε.
1: Άκου τη βρήκες να πεις, τι μαναφούκι άνθρωπος, δηλαδή.
0: Ναι, τι να κάνω.

0: Προσοχή! Το κλίμα δαγκώνει!
1: Βασιλεία Πέτρου, γεια σου!
0: Γεια σας!
1: Και σήμερα μαζί μας στο στούντιο σε ακούμε...
0: Μία εξέλιξη που ενδέχεται να αναδιαμορφώσει το μέλλον των αερομεταφορών καταγράφεται στην Κίνα μετά την επιτυχημένη δοκιμή αεροσκάφους που κινείται με κινητήρα υγρού υδρογόνου. Πρόκειται για την πρώτη απτή απόδειξη ότι η τεχνολογία μπορεί να εφαρμοστεί σε πραγματικές συνθήκες πτήσης

0: γόνου σε τουρμπίνα με τρόπο παρόμοιο με τους σημερινούς κινητήρες που χρησιμοποιούν κυροζήνη. Το βασικό πλεονέκτημα είναι ότι κατά την πτήση δεν παράγονται εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα, το μοναδικό υποπροϊόν είναι η δρατμή. Η προσέγγιση της Κίνας διαφοροποιείται αισθητά από εκείνη της Airbus και άλλων δυτικών κατασκευαστών. Η Ευρωπαϊκή Εταιρεία επενδύει κυρίως σε τεχνολογίες κυψελών καυσίμου, οι οποίες μετατρέπουν το υδρογόνο σε ηλεκτρική ενέργεια για την τροφοδότηση ηλεκτροκινητήρων. Παρά τη σημαντική πρόοδο, η τεχνολογία συνοδεύεται από σοβαρές τεχνικές δυσκολίες. Το υδρογόνο απαιτεί αποθήκευση σε εξαιρετικά χαμηλές θερμοκρασίες, μείον 253 βαθμοί Κελσίου, γεγονός που συνεπάγεται πολύπλοκα κρυογονικά συστήματα και αυστηρά πρωτόκολλα ασφάλειας. Επιπλέον, οι υψηλές θερμοκρασίες καύσης επιβάλλουν επανασχεδιασμό βασικών δομικών στοιχείων των αεροσκαφών, ενώ απαιτούνται και νέες υποδομές στα αεροδρόμια για την υποστήριξη της τεχνολογίας. Η επιτυχής δοκιμή της Κίνας ενδέχεται να σηματοδοτήσει την αρχή μιας νέας εποχής, όπου η αεροπορία θα απομακρυνθεί σταδιακά από το πετρέλαιο, επαναπροσδιορίζοντας τόσο το περιβαλλοντικό της αποτύπωμα όσο και τις ισορροπίες στην παγκόσμια βιομηχανία. Η είδηση μας έρχεται από τον Γκαζέτα.
1: Εντυπωσιακό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Λοιπόν, προηγουμένως η Βασιλεία μας έλεγε για τα επιτεύγματα της κινέζικης τεχνολογίας,
1: ναι,
0: πάνω σε εφαρμογές περιβάλλοντος και
1: λοιπά. Βέβαια, και πτήσεων.
0: Έτσι. Λοιπόν, τώρα άκου και το εξής. Την Toyota την ξέρουμε.
1: Την ξέρω.
0: Δεν έβγαλε καινούργιο μοντέλο.
1: Τι έβγαλε?
0: Αυτοκίνητου. Έβγαλε καινούργιο μπασκετμπολίστα, φιλενάδα.
1: Τι εννοείς?
0: Ένα ρομπότ ύψους 2,19.
1: Α, και 2,19, όχι 2,20.
0: Πού να βρεις τέλος πάντων μπασκετμπολίστα με τέτοιο ύψος? Υπάρχουν κανένα δυο. Έτσι. Το παρουσίασαν σε μια πρόσφατη έτσι εντυπωσιακή πραγματικά ημέρα προβολής, θα έλεγα.
1: Ναι.
0: Είναι το Q7, το οποίο εντυπωσίασε με την ακρίβεια, τη σταθερότητα και την ομαλότητα των κινήσεών του.
1: Για να βάζει καλάθια τώρα.
0: Το πιο εντυπωσιακό από όλα, ξέρεις ποιο είναι?
1: Ποιο?
0: Ότι η εκπαίδευση, λέει, βασίζεται σε προσομοιώσεις φυσικής, όπου τα εικονικά μοντέλα μαθαίνουν κινήσεις,
1: ναι,
0: συμπυκλώνοντας περίπου ένα χρόνο ανθρώπινης εκμάθησης,
1: ναι,
0: σε μόλις ένα λεπτό.
1: Ναι, αλλά δηλαδή, δεν είναι ωραία.
0: Περίμενε, αυτό είναι εντυπωσιακό. Δηλαδή, για να μάθεις σε ένα μπασκετμπολίστα, ας πούμε, ξέρω εγώ, ένα τάδε σύστημα, ας πούμε,
1: ναι,
0: ξέρω εγώ,
1: θες ένα χρόνο.
0: Και πώς θα το κάνει και πού θα κινείται και πώς θα κάτσει και τι, και προπόνηση, την προπόνηση, αυτοί σε ένα λεπτό το έχουν βγάλει.
1: Ναι, το έχουν βγάλει, αλλά για φαντάσου, πέντε ρομπότ από τη μία και πέντε ρομπότ από την άλλη, συνέχεια ισοπαλία θα είναι, ρε παιδί.
0: Όχι, ρε φίλε.
1: Πώς όχι?
0: Δεν θέλω.
1: Έτσι.
0: Θέλω να βλέπω Ματίας να καλφώνει.
1: Μα σε παρακαλώ τώρα, για να μην μιλήσουμε για το δικό μας το Γιάννη, έτσι.
0: Ναι, και αυτός.
1: Άντε, μην ανοίξει το στόμα μου τώρα με αυτά που γίνονται.
0: Ποιο Γιάννη, καλέ?
1: Τον Αντετοκούμπο, τι εννοείς?
0: Α, νόμιζε ο Ολυμπιακός δεν είναι.

0: δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: Η ώρα στον Κλικ 93 είναι 9.
2: Είδες τι ωραία ντύθηκε ο μικρός σήμερα?
3: Το είδα και εντυπωσιάστηκα. Ποιος στη λίστα τον ανέλαβε?
2: Κανένα στη λίστα. Μεγιά.
3: Μεγιά, τι εννοείς?
2: Παιδικά και βρεφικά ρούχα και παπούτσια έως 16 ετών. Μοναδικά σχέδια, φοβερά χρώματα και τιμές που δεν σε κάνουν να υδρώνεις.
3: Δηλαδή, ψωνίζεις έξυπνα και δεν το καταλαβαίνω.
2: Ακριβώς. Στο κέντρο στο Ζυπάρι. Άνετος χώρος, άνετη εγώ και άνετη η τσέπη μας.
1: Μεγιά. Για αγόρια και κορίτσια έως 16 ετών. Στο κέντρο, στο Ζυπάρι. Τηλέφωνο 22 42 11 91 22. Και στο Facebook και Instagram.
4: Γεια σας φίλοι και φίλες, είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και κάθε εβδομάδα σας παρουσιάζω όλα τα hits από το International Top 20 της IFPI και του Media Inspector. Είμαστε μαζί παρέα κάθε Σάββατο 4 με 6 το απόγευμα εδώ στον Click 93.
5: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Click FM 93.

0: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Το κολαγόνο του δερματός σου χτίζεται ξανά. Face Serum Pure Collagen από τη Fresiderm. Ορός ολικής αναδόμησης με καινοτομία διπλής τεχνολογίας κολαγόνου που στηρίζει τον δομικό ιστό της επιδερμίδας. Βίκαν κολαγόνο, χαλκός και αμινοξέα συνεργούν για δέρμα νεανικό, πυκνό και ελαστικό. Το οβάλ του προσώπου επανέρχεται. Οι ρητίδες λιένονται και η εικόνα κουρασμένης όψης αναστρέφεται. Face Serum Pure Collagen. Το δέρμα σου με νέα αρχιτεκτονική. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
2: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: 2 στην τιμή του 1.
1: 5η σήμερα.
0: 5η έχουμε 7.
1: 7.
0: Οκ. Μάιος, ε.
1: Μην το συζητάς καθόλου, σου λέω.
0: Λοιπόν, ήρθε και σιγά σιγά περνάει. Οκ. Εντάξει, μια χαρά.
1: Καλά είναι, μην το συζητάς.
0: Πάμε λοιπόν, δεύτερη ώρα.
1: Αμέ.
0: Άννα Κουβάρα και Ηλίας Ξινόπουλος μαζί σας, 2 στην τιμή του ενός. Μην το ξεχνάμε.
1: Και μαζί μας ο Κώστας Γεωργακόπουλος και η Βασιλεία Πέτρου.
0: Επίσης.

0: Λοιπόν, αυτοί που έχουν γεννηθεί από το 1953 και μετά.
1: Ναι, ξέρουν πολύ καλά γιατί θα πούμε.
0: Ναι. Όχι, άλλο θα να σου πω. Ότι είναι σχεδόν σίγουρο ότι κάπου υπάρχουν στοιχεία τους.
1: Α, αυτό θες να μου πεις.
0: Και όχι, τέλος πάντων, σε δημοτολόγια.
1: Αλήθεια
0: αλλού.
1: Αυτό.
0: Για πες.
1: Τα πιο νεαρά παιδιά που μας ακούνε δεν έχουν ιδέα για τα αρχικά που θα πω τώρα. Οι μεγαλύτεροι κάτι θυμούνται.
0: Ναι.
1: 7 Μαΐου του 1953 ιδρύεται η Κεντρική Υπηρεσία Πληροφοριών, η διάσημη ΚΙΠ.
0: Μάλιστα.
1: Η οποία τη δεκαετία του 80 θα μετονομαστεί σε Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, δηλαδή ΕΙΠ.
0: Ναι, από κεντρική έγινε
1: από
0: εθνική.
1: Κεντρική έγινε εθνική.
0: Παρέμεινε η υπηρεσία πληροφοριών.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ναι, αν θες ας πούμε να μάθεις σε ποιο ξενοδοχείο ας πούμε υπάρχει δίκλινο με 80 ευρώ.
1: Ρωτάς την ΕΙΠ. Παίρνεις τηλέφωνο και λες συγγνώμη, πού θα βρω τελευταία στιγμή εισιτήρια. Και σου λένε με ποιον θα πας. Και τρεις γενιές πίσω τη συγγενής του.
0: Και μετά από λίγο καιρό σου λένε και τι έφαγες.
1: Μπράβο.
0: Και τι ήπιες.
1: Και τι πρέπει να προσέξεις από εδώ και πέρα, σου
0: λένε. Και τι φόραγες. Έτσι, μπράβο.

0: Ήρθε η ώρα να κάνουμε τη βολτίτσα μας και σήμερα.
1: Πού θα μας πας, Αιγαίο, και
0: στα
1: σήμερα.
0: Στα όμορφα αυτή τη πανέμορφη χώρα, πραγματικά που όσο περνάει ο καιρός και καλοκαιριάζει, γίνεται επίσης θελκτική, θα έλεγα.
1: Βαλτός είσαι.
0: Η Ελλάδα, ρε παιδί μου, είναι ένας πειρασμός, δεν είναι τουριστικός προορισμός.
1: Και για μας.
0: Είναι πειρασμός, είναι πρόκληση.
1: Και εγώ είμαι πειρεπής, καταλαβαίνεις. Μην βγάλω κανένα εισιτήριο και κάνεις την εβδομάδα μόνος εκπομπή.
0: Εντάξει, θα βάλουμε άλλους. Λοιπόν, θα σε πάω στην Κύθνο.
1: Πολύ ωραία στην Κύθνο.
0: Και υπάρχει ένα εντυπωσιακό σπήλαιο, το Καταφύκι, που για Καταφύκι.
1: Α, με φύ.
0: Ναι. Το οποίο, λέει, για αιώνες λειτουργήσε σαν καταφύγιο των κατοίκων απέναντι στους πειρατές.
1: Ναι.
0: Και συγκαταλέγεται δικαιολογημένα στα σημαντικότερα αξιοθέατα του νησιού. Να σου πω την αλήθεια, στην Κύθνο έχω πάει, δεν το είχα υπόψη μου. Να, λοιπόν, ευκαιρία να το μάθουμε. Παραμένει εν μέρει ανεξερεύνητο, ενώ βρίσκεται στην άκρη ενός οικισμού της Δριοπίδας, συγκεκριμένα στη βόρεια πλευρά, στη θέση Φυρές. Ναι. Τις φυρές ξέρω. Με σταθερή θερμοκρασία όλο το χρόνο, 17 βαθμούς Κελσίου.
1: Α, κάπως καλύτερα από χθες.
0: Το χαρτογραφημένο τμήμα του σπηλαίου με τα δεδαλώδη τούνελ αγγίζει τα 600 μέτρα, παρακαλώ.
1: Τι είπες τώρα.
0: Περιλαμβάνει και μια μεγάλη τεχνική στοά που δημιουργήθηκε για τη μεταφορά μεταλλευμάτων, καθώς τμήμα του σπηλαίου αξιοποιήθηκε ως ορυχείο.
1: Α, μάλιστα. Κάτι χαλάσαμε και εκεί.
0: Επίσης, γνωστό σπήλαιο Γεωργίου Μαρτίνου, εδώ είναι το ωραίο, φόρος τιμής στον Κύθνιο γεωλόγο που μελέτησε την ιστορία αρχαίων χυμάρων που συνέβαλαν στη διαμόρφωση του. Το Καταφύκι εντυπωσιάζει χάρη στους υπερήλικες σταλακτίτες και ναι, σταλαγμίτες που δημιουργούν ένα εντυπωσιακά σχεδόν απόκοσμο θέαμα.
1: Πόρε, παιδί μου, να έχεις λεφτά να ταξιδεύεις.
0: Υπέροχο.
1: Εξαιρετικό είναι.
0: Το Καταφύκι, παιδιά, στην Κύθνο. Okay.

0: 2 στην τιμή του 1. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: Η ώρα στον Κλικ 93 είναι 9.30.
2: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242021888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101.1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε 2 συχνότητες.
3: Φιλενάδα, τα έμαθες τα νέα?
4: Ποια νέα?
3: Έχει bazaar sales η Μαργαρίτα στο Ζιπάρι. Bazaar sales από 5 και 10 ευρώ.
4: Φιλενάδα, θα το πω και στις υπόλοιπες. Μόδα Μαργαρίτα στο Ζιπάρι.
3: Τριήμερο bazaar sales την Παρασκευή 8 Μαΐου από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, το Σάββατο 9 Μαΐου από τις 9 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα και την Κυριακή 10 Μαΐου από τις 10 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα.

0: Γεια σας, είμαι η Έλενα Καβρεσέα και τα λέμε κάθε Σαββατοκύριακο 9 με 11 το πρωί από τον Κλικ 93.
1: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Κλικ FM 93, το ραδιόφωνο.

0: Στο Interveter Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveter με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveter Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Το κολαγόνο του δερματός σου χτίζεται ξανά. Face Serum Pure Collagen από τη Fresiderm. Ορός ολικής αναδόμησης με καινοτομία διπλής τεχνολογίας κολαγόνου που στηρίζει τον δομικό ιστό της επιδερμίδας. Δίκαν κολαγόνου, χαλκός και αμινοξέα συνεργούν για δέρμα νεανικό, πυκνό και ελαστικό. Το οβάλ του προσώπου επανέρχεται. Οι ρητίδες λιένονται και η εικόνα κουρασμένης όψης αναστρέφεται. Face Serum Pure Collagen. Το δέρμα σου με νέα αρχιτεκτονική. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
2: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Πολύ ωραίο.
1: Να μην λέμε μόνο για τα δικά μας, να λέμε και για τα έξω προς τα δικά μας.
0: Μπράβο τους, για πες.
1: Λοιπόν, από το CNN Greece το πήρε αυτό. Okay. Γιατί μαθαίνουν τα παιδιά ελληνικά στον Delaware των Ηνωμένων Πολιτειών. Μια πολιτεία είναι τον Delaware για αυτούς που δεν θυμούνται.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, υπάρχει ένα σχολείο που λέγεται The Odyssey Charter, Odyssey and Odyssey, έτσι, The Odyssey Charter School στο Wellington, στο Delaware. Αυτό έγινε πριν, χτίστηκε πριν από 25 χρόνια.
0: Μάλιστα.
1: Και το χρηματοδότησε η ελληνική κοινότητα της περιοχής.
0: Αλλά
1: έχει συνολικά 2.500 μαθητές και το 98% αυτών των μαθητών δεν είναι Έλληνες.
0: Έλα.
1: Αλήθεια.
0: Μπράβο, ρε.
1: Πρόσεξε, σύμφωνα με τους μαθητές, η γνώση των ελληνικών, είπαν τα παιδιά, βοηθάει στην κατανόηση πολλών άλλων γλωσσών και μαθημάτων. Σκεφτείτε μόνο πόσοι ελληνικοί όροι υπάρχουν στα μαθηματικά και στη βιολογία, είπαν τα παιδιά.
0: Βεβαίως.
1: Το πρόγραμμα δέχει τόσο μεγάλη απήχηση που όχι μόνο έχουν πάρει επιδότηση πάνω από 4 εκατομμύρια δολάρια, γιατί εκεί ξέρεις πώς δουλεύουν τα σχολεία με επιδοτήσεις, αλλά ότι έχουν ζητήσει και άλλες πολιτείες να εφαρμόσουν αυτό το σύστημα.
0: Ωραίο!
1: Ναι, γιατί βρίσκουν ότι η εκμάθηση των ελληνικών βοηθάει και στις θετικές επιστήμες, μαθηματικά και τέτοια.
0: Βέβαια.
1: Να, είδες.
0: Πολύ ωραίο. Μπράβο, κυρία Κουβαρά.

0: Φτάσαμε στη μουσική ενότητα.
1: Τι
0: για
1: έχουμε
0: Πέμπτη
1: σήμερα?
0: Έχουμε τραγούδια από soundtracks.
1: Ναι.
0: Έτσι. Κοίτα, θεωρώ ότι τα τραγούδια του Ed Sheeran που μπήκαν στο F1, το ναι. Formula 1, με τον Brad Pitt. Το πρόσφατο
1: το
0: αυτό.
1: Το γνωστό, ναι.
0: Εντάξει, okay, αλλά θεωρώ ότι έχει βάλει σε πολύ πιο σημαντικά soundtracks τραγούδια. Όπως αυτό το τελευταίο του Hobbit.
1: Έχει βάλει ο Ed Sheeran.
0: Ναι.
1: Τι είναι αυτό που μου είπες τώρα?
0: Θα το πούμε άλλη φορά. Σήμερα θα πάμε στο Formula 1, γιατί είναι και πολύ καινούργιο γενικότερα. Και είναι το Drive. Είναι το τραγούδι το οποίο ακούγεται στις πολύ γρήγορες σκηνές
1: ναι, του αγώνα.
0: Έτσι, ναι, και τα λοιπά. Είναι από το soundtrack του άλμπουμ που κυκλοφόρησε περίπου ένα χρόνο πριν,
1: ναι.
0: τον Ιούνιο του 25, mm-hmm. και το κατέταξε ως το καλύτερο τραγούδι του άλμπουμ της Φόρμουλα 1 από τα 17 κομμάτια, το Billboard αυτό.
1: Μάλιστα.
0: Σύμφωνα με το Billboard, λέει, το Drive πετυχαίνει το στόχο με τις ενεργητικές αναφορές του στον κόσμο των αγώνων και της Φόρμουλα 1, και αποτυπώνει τον ενθουσιασμό και την ένταση της υψηλής ταχύτητας. Έτσι.
1: Πώς και δεν το τσιμπήσανε να το πάρουν σε κανέναν αγώνα αυτό το τραγούδι?
0: Το τραγούδι έχει παιχτεί στο βάθρο των αγώνων της Φόρμουλα 1 από τότε που κυκλοφόρησε η ταινία.
1: Το τσιμπήσανε.
0: Το βάζουν.
1: Για να το ακούσουμε κι εμείς.
0: Πάμε.

0: Με ταχύτητες Φόρμουλα 1 τελειώνουμε σήμερα.
1: Πέρασαν οι δύο ώρες που το κατάλαβα.
0: Έτσι. Λοιπόν, παιδιά, για σήμερα Πέμπτη 7.
1: 7.
0: Πού το μυαλό.
1: Όλη μέρα, δεν ξέρω. Στις διακοπές, στην Κύθνο.
0: Στο 8.
1: Στο 8.
0: Λοιπόν, τελειώσαμε και για σήμερα, παιδιά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ από καρδιάς για την παρέα σας. Άννα Κουβάρα και Ηλίας Ξινόπουλος μαζί σας όπως πάντα στο 2. Στην τιμή του ενός.
1: Και μαζί μας ο Κώστας Γεωργόπουλος, στη διεύθυνση παραγωγής, και το κορίτσι μας το όμορφο Βασιλεία Πέτρου.
0: Φίλια πολλά σε όλες και όλους.
1: Να είστε καλά.

0: 2 στην τιμή του 1. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: Η ώρα στον Κλικ 93 είναι 10. Θανασάκη, πάω στην αγορά να πάρω κρέατα για το μαγαζί.
2: Αφεντικό, γιατί τρέχεις άσκοπα εδώ και εκεί? Κάλεσε την Enka Food, χοντρικό εμπόριο νοπών και κατεψυγμένων κρεάτων, και θα σωθείς.
1: Λες, ε?
2: Δεν λέω απλά. Είναι ό,τι καλύτερο στο νησί. Έχει υψηλής ποιότητας κρέατα από ελληνικές φάρμες, πρίμιμο επιλογές κρεάτων από Ιαπωνία και Αμερική σε εξαιρετικές τιμές. Τροφοδοτεί εστιατόρια, ακροπολία, ξενοδοχεία και όλα τα δωδεκάνησα. Κάλεσε στο 22 42 0 42 096 ή μπες στο enkafood.gr και δεν χρειάζεται να τρέχεις εδώ και εκεί.
1: Enka Food, χοντρικό εμπόριο νοπών και κατεψυγμένων κρεάτων. Εξαιρετική, μου έλυσαν τα χέρια.
3: Για τη μαμά που μας δείχνει τι σημαίνει αγάπη, που μας διδάσκει θάρρος. Σε ευχαριστώ, μαμά. Κάλα 8,99 και με Lidl Plus 7,19. Χρυσάνθεμα 5,99 και με Lidl Plus 4,79. Και τριανταφυλιές 2,99 και με Lidl Plus 2,39. Lidl, γιατί αξίζει.
4: Κάθε Σαββατοκυριακό, 11 το πρωί με 1 το μεσημέρι, εδώ στον Κλικ, στους 93. Η καλύτερη μουσική στην πόλη με τον Κοσμά Κατραμάδο.
5: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Kick FM 93.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Κάθε μέρα ο Νίκος Πετρουλάκης ξεφυλίζει το μουσικό ημερολόγιο. 7 Μαΐου λοιπόν και σαν σήμερα το 1939 γεννήθηκε ο Τζίμι Ράφιν, ένας από τους ξεχωριστούς ερμηνευτές της soul μουσικής. Επίσης το 1972 κυκλοφόρησε το κλασικό πλέον άλμπουμ Exile on Main Street των Rolling Stones. Ακόμα το 1977 οι Eagles ήταν στην κορφή του αμερικανικού τσάρτ με το τραγούδι Hotel California. Και τέλος, σαν σήμερα το 1979, η Joy Division υπέγραψε συμβόλαιο με την ανεξάρτητη δισκογραφική εταιρεία Factory, τους οποίους και ακούμε στο κλασικό πλέον τραγούδι Love Will Tear Us Apart. Είχε κυκλοφορήσει σε μικρό δίσκο τον Ιούνιο του 1980 με την ετικέτα αυτής της θρηλυκής εταιρείας από το Manchester.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: στον Click 93. Είναι 10:30. Κάπως έτσι, πριν από 50 χρόνια, κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι, μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα.
1: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
2: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
1: Βεβαίως. Όνομα?
2: Δύο.
1: Επώνυμο?
2: Στην τιμή.
1: Πολύ ωραία. Του?
2: Του?
1: Του?
2: Του?
1: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
2: Α, μάλιστα. Του ενός.
1: Τέλεια. Σημειώστε. 2. Στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
2: 2. Στην τιμή του ενός.
1: Στον Click FM 93. Δευτέρα με Παρασκευή 8 με 10 το πρωί.
3: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93. Το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Kiss FM 93.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699 493 93.

0: Η ώρα στον Κλικ 93 είναι 11.
1: Στην Go, το όνομα που εμπιστεύεστε για το αυτοκίνητο και τη μηχανή σας είναι ένα. Γρηγοριάδης Νικόλαος. Πρατήριο υγρών καυσίμων, βουλκανιζατέρ και εμπόριο όλων των επωνύμων ελαστικών. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στα ελαστικά Matador και εξουσιοδοτημένο κατάστημα στα ελαστικά Continental. Άμεσος έλεγχος και επισκευή ελαστικών γρήγορα και υπεύθυνα. Γρηγοριάδης Νικόλαος στο Ζιπάρι. Για ποιότητα, ασφάλεια και σιγουριά στον δρόμο. Τηλέφωνα 693 802 4990 και 2242069100.
2: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι.

Κάθε μέρα ο Νίκος Πετρουλάκης ξεφυλίζει το μουσικό ημερολόγιο. 7 Μαΐου λοιπόν και σαν σήμερα το 1939 γεννήθηκε ο Τζίμι Ράφιν, ένας από τους ξεχωριστούς ερμηνευτές της soul μουσικής. Επίσης το 1972 κυκλοφόρησε το κλασικό πλέον άλμπουμ Exile on Main Street των Rolling Stones. Ακόμα το 1977 οι Eagles ήταν στην κορφή του αμερικανικού τσάρτ με το τραγούδι Hotel California. Και τέλος, σαν σήμερα το 1979, η Joy Division υπέγραψε συμβόλαιο με την ανεξάρτητη δισκογραφική εταιρεία Factory, τους οποίους και ακούμε στο κλασικό πλέον τραγούδι Love Will Tear Us Apart. Είχε κυκλοφορήσει σε μικρό δίσκο τον Ιούνιο του 1980 με την ετικέτα αυτής της θρυλικής εταιρείας από το Manchester.

κάνει κλικ στις μεγαλύτερες επιτυχίες του χθες και του σήμερα. Κλικ FM 93.

0: στον Click 93. Είναι 11.30. Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242021888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101.1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες. Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93. Το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Lick FM 93.

0: Η ώρα στον Click 93 είναι 12. Θανασάκη, πάω στην αγορά να πάρω κρέατα για το μαγαζί.
1: Αφεντικό, γιατί τρέχεις άσκοπα εδώ και εκεί? Κάλεσε την Enka Food, χοντρικό εμπόριο νοπών και κατεψυγμένων κρεάτων, και θα σωθείς.
0: Λες, ε?
1: Δεν λέω απλά, είναι ό,τι καλύτερο στο νησί. Έχει υψηλής ποιότητας κρέατα από ελληνικές φάρμες, premium επιλογές κρεάτων από Ιαπωνία και Αμερική σε εξαιρετικές τιμές. Τροφοδοτεί εστιατόρια, ακροπολία, ξενοδοχεία και όλα τα δωδεκάνησα. Κάλεσε στο 22 42 0 42 096 ή μπε στο encafood.gr και δεν χρειάζεται να τρέχεις εδώ και εκεί.
0: Enka Food, χοντρικό εμπόριο νοπών και κατεψυγμένων κρεάτων. Εξαιρετική, μου έλυσαν τα χέρια.
2: Για τη μαμά που μας δείχνει τι σημαίνει αγάπη, που μας διδάσκει θάρρος. Σε ευχαριστώ, μαμά. Κάλα 8,99 και με Lidl Plus 7,19. Χρυσάνθεμα 5,99 και με Lidl Plus 4,79. Και τριανταφυλιές 2,99 και με Lidl Plus 2,39. Lidl, γιατί αξίζει.
3: Φιλενάδα, τα έμαθες τα νέα?
4: Ποια νέα?
3: Έχει bazaar sales η Μαργαρίτα στο Ζιπάρι. Bazaar sales από 5 και 10 ευρώ.
4: Φιλενάδα, θα το πω και στις υπόλοιπες. Μόδα Μαργαρίτα στο Ζιπάρι.
3: Τριήμερο bazaar sales την Παρασκευή 8 Μαΐου από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, το Σάββατο 9 Μαΐου από τις 9 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα και την Κυριακή 10 Μαΐου από τις 10 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα.
5: Γεια σας φίλοι και φίλες, είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και κάθε εβδομάδα σας παρουσιάζω όλα τα hits από το International Top 20 της IFPI και του Media Inspector. Είμαστε μαζί παρέα κάθε Σάββατο 4 με 6 το απόγευμα εδώ στον Click 93.
6: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Click FM 93.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Κάθε μέρα ο Νίκος Πετρουλάκης ξεφυλίζει το μουσικό ημερολόγιο. 7 Μαΐου λοιπόν και σαν σήμερα το 1939 γεννήθηκε ο Τζίμι Ράφιν, ένας από τους ξεχωριστούς ερμηνευτές της soul μουσικής. Επίσης το 1972 κυκλοφόρησε το κλασικό πλέον άλμπουμ Exile on Main Street των Rolling Stones. Ακόμα το 1977 οι Eagles ήταν στην κορφή του αμερικανικού τσάρτ με το τραγούδι Hotel California. Και τέλος, σαν σήμερα το 1979, η Joy Division υπέγραψε συμβόλαιο με την ανεξάρτητη δισκογραφική εταιρεία Factory, τους οποίους και ακούμε στο κλασικό πλέον τραγούδι Love Will Tear Us Apart. Είχε κυκλοφορήσει σε μικρό δίσκο τον Ιούνιο του 1980 με την ετικέτα αυτής της θρυλικής εταιρείας από το Manchester.

0: Κλικ 93. Είναι 12:30.
1: Είδες τι ωραία ντύθηκε ο μικρός σήμερα?
2: Το είδα και εντυπωσιάστηκα. Ποιος τη λίστα τον ανέλαβε?
1: Κανένας τη λίστα. Μεγιά.
2: Μεγιά, τι εννοείς?
1: Παιδικά και βρεφικά ρούχα και παπούτσια έως 16 ετών. Μοναδικά σχέδια, φοβερά χρώματα και τιμές που δεν σε κάνουν να υδρώνεις.
2: Δηλαδή, ψωνίζεις έξυπνα και δεν το καταλαβαίνω.
1: Ακριβώς. Στο κέντρο στο Ζυπάρι. Άνετος χώρος, άνετη εγώ και άνετη η τσέπη μας.
0: Μεγιά. Για αγόρια και κορίτσια έως 16 ετών. Στο κέντρο, στο Ζυπάρι. Τηλέφωνο 2242 11 9122. Και στο Facebook και Instagram. Κάπως έτσι, πριν από 50 χρόνια, κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι, μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα.
3: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
4: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
3: Βεβαίως. Όνομα?
4: Δύο.
3: Επώνυμο?
4: Στην τιμή.
3: Πολύ ωραία. Του?
4: Του?
3: Του?
4: Του?
3: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
4: Α, μάλιστα. Του ενός.
3: Τέλεια. Σημειώστε. 2. Στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
4: 2. Στην τιμή του ενός.
3: Στον Click FM 93. Δευτέρα με Παρασκευή 8 με 10 το πρωί.
5: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93. Το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Kick FM 93.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: Η ώρα στον Κλικ 93 είναι μία.
1: Στην Go, το όνομα που εμπιστεύεστε για το αυτοκίνητο και τη μηχανή σας είναι ένα. Γρηγοριάδης Νικόλαος. Πρατήριο υγρών καυσίμων, βουλκανιζατέρ και εμπόριο όλων των επωνύμων ελαστικών. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στα ελαστικά Matador και εξουσιοδοτημένο κατάστημα στα ελαστικά Continental. Άμεσος έλεγχος και επισκευή ελαστικών γρήγορα και υπεύθυνα. Γρηγοριάδης Νικόλαος στο Ζιπάρι. Για ποιότητα, ασφάλεια και σιγουριά στον δρόμο. Τηλέφωνα 693 802 4990 και 2242069.
2: Γεια σας, είμαι η Έλενα Καβρασέα και τα λέμε κάθε Σαββατοκύριακο 9 με 11 το πρωί από τον Κλικ 93.
3: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. 93.

0: στον Click 93. Είναι μία και μισή.
1: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242021888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101.1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες.
2: Κάθε Σαββατοκυριακό, 11 το πρωί με 1 το μεσημέρι, εδώ στον Click, στους 93. Καλύτερη μουσική στην πόλη με τον Κοσμά Κατραμάδο.
1: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93. Το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: στον Κλικ 93. Είναι 2. Θανασάκη, πάω στην αγορά να πάρω κρέατα για το μαγαζί.
1: Αφεντικό, γιατί τρέχεις άσκοπα εδώ και εκεί? Κάλεσε την Enka Food, χοντρικό εμπόριο νοπών και κατεψυγμένων κρεάτων, και θα σωθείς.
0: Λες, ε?
1: Δεν λέω απλά. Είναι ό,τι καλύτερο στο νησί. Έχει υψηλής ποιότητας κρέατα από ελληνικές φάρμες, πρίμιμο επιλογές κρεάτων από Ιαπωνία και Αμερική σε εξαιρετικές τιμές. Τροφοδοτεί εστιατόρια, ακροπολία, ξενοδοχεία και όλα τα δωδεκάνησα. Κάλεσε στο 22 42 0 42 096 ή μπες στο encafood.gr και δεν χρειάζεται να τρέχεις εδώ και εκεί.
0: Enka Food, χοντρικό εμπόριο νοπών και κατεψυγμένων κρεάτων. Εξαιρετική, μου έλυσαν τα χέρια.
2: Για τη μαμά που μας δείχνει τι σημαίνει αγάπη, που μας διδάσκει θάρρος. Σε ευχαριστώ, μαμά. Κάλα 8,99 και με Lidl Plus 7,19. Χρυσάνθεμα 5,99 και με Lidl Plus 4,79. Και τριανταφυλιές 2,99 και με Lidl Plus 2,39. Lidl, γιατί αξίζει.
3: Φιλενάδα, τα έμαθες τα νέα?
4: Ποια νέα?
3: Έχει bazaar sales η Μαργαρίτα στο Ζιπάρι. Bazaar sales από 5 και 10 ευρώ.
4: Φιλενάδα, θα το πω και στις υπόλοιπες. Μόδα Μαργαρίτα στο Ζιπάρι.
3: Τριήμερο bazaar sales την Παρασκευή 8 Μαΐου από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, το Σάββατο 9 Μαΐου από τις 9 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα και την Κυριακή 10 Μαΐου από τις 10 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα.
5: Γεια σας φίλοι και φίλες, είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και κάθε εβδομάδα σας παρουσιάζω όλα τα hits από το International Top 20 της IFPI και του Media Inspector. Είμαστε μαζί παρέα κάθε Σάββατο 4 με 6 το απόγευμα εδώ στον Click 93.
6: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Click FM 93.

Κάθε μέρα ο Νίκος Πετρουλάκης ξεφυλίζει το μουσικό ημερολόγιο. 7 Μαΐου λοιπόν και σαν σήμερα το 1939 γεννήθηκε ο Τζίμι Ράφιν, ένας από τους ξεχωριστούς ερμηνευτές της soul μουσικής. Επίσης το 1972 κυκλοφόρησε το κλασικό πλέον άλμπουμ Exile on Main Street των Rolling Stones. Ακόμα το 1977 οι Eagles ήταν στην κορφή του αμερικανικού τσάρτ με το τραγούδι Hotel California. Και τέλος, σαν σήμερα το 1979, η Joy Division υπέγραψε συμβόλαιο με την ανεξάρτητη δισκογραφική εταιρεία Factory, τους οποίους και ακούμε στο κλασικό πλέον τραγούδι Love Will Tear Us Apart. Είχε κυκλοφορήσει σε μικρό δίσκο τον Ιούνιο του 1980 με την ετικέτα αυτής της θρηλυκής εταιρείας από το Manchester.

ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι, έχεις κάτι να πεις. Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: Η ώρα στον Click 93 είναι 2:30. Κάπως έτσι, πριν από 50 χρόνια, κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι, μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα.
1: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
2: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
1: Βεβαίως. Όνομα?
2: Δύο.
1: Επώνυμο?
2: Στην τιμή.
1: Πολύ ωραία. Του?
2: Του?
1: Του?
2: Του?
1: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
2: Α, μάλιστα. Του ενός.
1: Τέλεια. Σημειώστε. 2. Στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
2: 2. Στην τιμή του ενός.
1: Στον Click FM 93. Δευτέρα με Παρασκευή 8 με 10 το πρωί.
3: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93. Το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: στον Κλικ 93. Είναι τρεις.
1: Γεια σας, είμαι η Έλενα Καβρεσέα και τα λέμε κάθε Σαββατοκύριακο 9 με 11 το πρωί από τον Κλικ 93.
2: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Κλικ FM 93.

Κάθε μέρα ο Νίκος Πετρουλάκης ξεφυλίζει το μουσικό ημερολόγιο. 7 Μαΐου λοιπόν, και σαν σήμερα το 1939 γεννήθηκε ο Τζίμι Ράφιν, ένας από τους ξεχωριστούς ερμηνευτές της soul μουσικής. Επίσης το 1972 κυκλοφόρησε το κλασικό πλέον άλμπουμ Exile on Main Street των Rolling Stones. Ακόμα το 1977 οι Eagles ήταν στην κορφή του αμερικανικού τσάρτ με το τραγούδι Hotel California. Και τέλος, σαν σήμερα το 1979, η Joy Division υπέγραψε συμβόλαιο με την ανεξάρτητη δισκογραφική εταιρεία Factory, τους οποίους και ακούμε στο κλασικό πλέον τραγούδι Love Will Tear Us Apart. Είχε κυκλοφορήσει σε μικρό δίσκο τον Ιούνιο του 1980 με την ετικέτα αυτής της θρυλικής εταιρείας από το Manchester.

0: στον Κλικ 93. Είναι 3:30.
1: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242021888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101.1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες.
2: Κάθε Σαββατοκύριακο, 11 το πρωί με 1 το μεσημέρι, εδώ στον Click, στους 93. Καλύτερη μουσική στην πόλη με τον Κοσμά Κατρομάδο.
1: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93. Το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Lick FM 93.

Τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: Η ώρα στον Click 93 είναι 4.
1: Στην Go, το όνομα που εμπιστεύεστε για το αυτοκίνητο και τη μηχανή σας είναι ένα. Γρηγοριάδης Νικόλαος. Πρατήριο υγρών καυσίμων, βουλκανιζατέρ και εμπόριο όλων των επωνύμων ελαστικών. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στα ελαστικά Matador και εξουσιοδοτημένο κατάστημα στα ελαστικά Continental. Άμεσος έλεγχος και επισκευή ελαστικών γρήγορα και υπεύθυνα. Γρηγοριάδης Νικόλαος στο Ζιπάρι. Για ποιότητα, ασφάλεια και σιγουριά στον δρόμο. Τηλέφωνα 693 802 4990 και 2242069.
2: Γεια σας φίλοι και φίλες, είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και κάθε εβδομάδα σας παρουσιάζω όλα τα hits από το International Top 20 της IFPI και του Media Inspector. Είμαστε μαζί παρέα κάθε Σάββατο 4 με 6 το απόγευμα εδώ στον Click 93.
1: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Click FM 93.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι.

Κάθε μέρα ο Νίκος Πετρουλάκης ξεφυλίζει το μουσικό ημερολόγιο. 7 Μαΐου λοιπόν, και σαν σήμερα το 1939 γεννήθηκε ο Τζίμι Ράφιν, ένας από τους ξεχωριστούς ερμηνευτές της soul μουσικής. Επίσης το 1972 κυκλοφόρησε το κλασικό πλέον άλμπουμ Exile on Main Street των Rolling Stones. Ακόμα το 1977 οι Eagles ήταν στην κορφή του αμερικανικού τσάρτ με το τραγούδι Hotel California. Και τέλος, σαν σήμερα το 1979, η Joy Division υπέγραψε συμβόλαιο με την ανεξάρτητη δισκογραφική εταιρεία Factory, τους οποίους και ακούμε στο κλασικό πλέον τραγούδι Love Will Tear Us Apart. Είχε κυκλοφορήσει σε μικρό δίσκο τον Ιούνιο του 1980 με την ετικέτα αυτής της θρηλυκής εταιρείας από το Manchester.

0: στον Κλικ 93. Είναι 4:30. Κάπως έτσι, πριν από 50 χρόνια, κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι, μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα.
1: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
2: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
1: Βεβαίως. Όνομα?
2: Δύο.
1: Επώνυμο?
2: Στην τιμή.
1: Πολύ ωραία. Του?
2: Του?
1: Του?
2: Του?
1: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
2: Α, μάλιστα. Του ενός.
1: Τέλεια. Σημειώστε. 2. Στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
2: 2. Στην τιμή του ενός.
1: Στον Click FM 93. Δευτέρα με Παρασκευή 8 με 10 το πρωί.
3: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93. Το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: Η ώρα στον Click 93 είναι 5.
1: Φιλενάδα, τα έμαθες τα νέα?
2: Ποια νέα?
1: Έχει bazaar sales η Μαργαρίτα στο Ζιπάρι. Bazaar sales από 5 και 10 ευρώ.
2: Φιλενάδα, θα το πω και στις υπόλοιπες. Μόδα Μαργαρίτα στο Ζιπάρι.
1: Τριήμερο bazaar sales την Παρασκευή 8 Μαΐου από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, το Σάββατο 9 Μαΐου από τις 9 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα και την Κυριακή 10 Μαΐου από τις 10 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα.
3: Σας. Είμαι η Έλενα Καβρασέα και τα λέμε κάθε Σαββατοκύριακο 9 με 11 το πρωί από τον Click 93.
4: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Click FM 93.

Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς τώρα παντού στο clickfmcos.gr.

Κάθε μέρα ο Νίκος Πετρουλάκης ξεφυλίζει το μουσικό ημερολόγιο. 7 Μαΐου λοιπόν, και σαν σήμερα το 1939 γεννήθηκε ο Τζίμι Ράφιν, ένας από τους ξεχωριστούς ερμηνευτές της soul μουσικής. Επίσης το 1972 κυκλοφόρησε το κλασικό πλέον άλμπουμ Exile on Main Street των Rolling Stones. Ακόμα το 1977 οι Eagles ήταν στην κορφή του αμερικανικού τσάρτ με το τραγούδι Hotel California. Και τέλος, σαν σήμερα το 1979, η Joy Division υπέγραψε συμβόλαιο με την ανεξάρτητη δισκογραφική εταιρεία Factory, τους οποίους και ακούμε στο κλασικό πλέον τραγούδι Love Will Tear Us Apart. Είχε κυκλοφορήσει σε μικρό δίσκο τον Ιούνιο του 1980 με την ετικέτα αυτής της θρηλυκής εταιρείας από το Manchester.

0: στον Κλικ 93. Είναι 5:30.
1: Είδες τι ωραία ντύθηκε ο μικρός σήμερα?
0: Το είδα και εντυπωσιάστηκα. Ποιος στη λίστα τον ανέλαβε?
1: Κανένας στη λίστα. Μεγιά.
0: Μεγιά, τι εννοείς?
1: Παιδικά και βρεφικά ρούχα και παπούτσια έως 16 ετών. Μοναδικά σχέδια, φοβερά χρώματα και τιμές που δεν σε κάνουν να υδρώνεις.
0: Δηλαδή, ψωνίζεις έξυπνα και δεν το καταλαβαίνω.
1: Ακριβώς. Στο κέντρο στο Ζυπάρι. Άνετος χώρος, άνετη εγώ και άνετη η τσέπη μας.
0: Μεγιά. Για αγόρια και κορίτσια έως 16 ετών. Στο κέντρο, στο Ζυπάρι. Τηλέφωνο 2242 11 91 22. Και στο Facebook και Instagram.
2: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242 021 888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101.1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες.
3: Κάθε Σαββατοκυριακό 11 το πρωί με 1 το μεσημέρι, εδώ στον Click στους 93. Καλύτερη μουσική στην πόλη με τον Κοσμά Κατραμάδο.
2: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93. Το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι.

54 Ultra με το Talk to You και ένα μικρό break τώρα για να πάω πίσω στον χρόνο και συγκεκριμένα στο 2011, όταν το Party Rock Anthem των LMFAO σε συνεργασία με την Lauren Bennett και τον Goon Rock ήταν το πρώτο single από το δεύτερο και τελευταίο του album Sorry for Party Rocking. Όταν κυκλοφόρησε, έφτασε στο νούμερο 1 σε τουλάχιστον 20 χώρες, ανάμεσά τους η Αμερική και η Αγγλία. Είναι το πιο εμπορικό όλων των εποχών στην Αυστραλία και το τρίτο με τις περισσότερες digital πωλήσεις στην ιστορία της Αμερικής. Το βίντεο έχει πάνω από 2,5 δισεκατομμύρια YouTube views και είναι μια παροδία της ταινίας τρόμου 28 Days Later. Έχει ακουστεί σε πολλές τηλεοπτικές σειρές όπως τα Gossip Girl και Awkward, αλλά και σε video games όπως τα Fortnite και FIFA Street. Το Party Rock Anthem λοιπόν έχει γίνει μεταξύ άλλων 2 φορές διαμαντένιο στη Βραζιλία και ήταν στο νούμερο 1 στην Σκωτία σαν σήμερα, πριν από ακριβώς 15 χρόνια.

0: Η ώρα στον Click 93 είναι 7.
1: Στην Go, το όνομα που εμπιστεύεστε για το αυτοκίνητο και τη μηχανή σας είναι ένα. Γρηγοριάδης Νικόλαος. Πρατήριο υγρών καυσίμων, βουλκανιζατέρ και εμπόριο όλων των επωνύμων ελαστικών. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στα ελαστικά Matador και εξουσιοδοτημένο κατάστημα στα ελαστικά Continental. Άμεσος έλεγχος και επισκευή ελαστικών γρήγορα και υπεύθυνα. Γρηγοριάδης Νικόλαος στο Ζιπάρι. Για ποιότητα, ασφάλεια και σιγουριά στον δρόμο. Τηλέφωνα 693 802 4990 και 2242069100.
2: Φιλενάδα, τα έμαθες τα νέα?
3: Ποια νέα?
2: Έχει μπαζάρ σέιλ σε μαργαρίτα στο Ζιπάρι.

0: car sales από 5 και 10 ευρώ.
1: Φιλενάδα, θα το πω και στις υπόλοιπες. Μόδα Μαργαρίτα στο Ζιπάρι.
0: Τριήμερο Bazaar Sales την Παρασκευή 8 Μαΐου από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, το Σάββατο 9 Μαΐου από τις 9 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα και την Κυριακή 10 Μαΐου από τις 10 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα.

0: σας. Είμαι η Έλενα Καβρασέα και τα λέμε κάθε Σαββατοκύριακο 9 με 11 το πρωί από τον Κλικ 93.
1: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Κλικ FM 93.

στο New Music Show σήμερα Πέμπτη. Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και έχω μαζί μου όλες τις μεγάλες Shazam επιτυχίες όπως αυτή εδώ από Mike's Mind, Chill 77 και Unjabs. Ήταν το παπαούτε στην Afro House εκτέλεση. Και πάω τώρα στο νέο άλμπουμ του Michael Schulte, το οποίο έχει μια πολύ ιδιαίτερη προσωπική πινελιά. Το Beautiful Reasons το αφιερώνει στην σύζυγό του και τα δύο παιδιά του. Πολλά από τα τραγούδια είναι εμπνευσμένα από τις στιγμές που βιώνουν μαζί. Μία από αυτές κοσμεί ακόμη και το εξώφυλλο του δίσκου με μια οικογενειακή φωτογραφία από διακοπές στην Νότια Αφρική. Ταυτόχρονα ο Γερμανός απευθύνει ένα μήνυμα αγάπη στους φανς του. Να αντιλαμβάνονται, να εκτιμούν και να απολαμβάνουν τα μικρά πράγματα στη ζωή. Μέσα από την καινούργια του δουλειά επέλεξα να ακούσουμε το Love Sick στο New Music Show.

του Ακμάια, Playman και η Άλμα στο Sweet and Slow και όλο το ρίο του Forgotten Hit. Με ένα εντυπωσιακό debut το άλμπουμ έκανε το ξεκίνημά της στη μουσική η Gem. Η τραγουδίστρια από την Ουαλία κυκλοφόρησε το Finally Walking το 2004 και μέχρι σήμερα έχει ξεπεράσει το 500,000 αντίτυπα στην Αγγλία. Το πρώτο single ήταν το καταπληκτικό Day, το οποίο έχει έξυπνα σαμπλάρει μία σύνθεση του Bach. Έγινε μεγαλύτερη επιτυχία στην καριέρα της και έφτασε μέχρι το 6 στην Αγγλία, ενώ μπήκε στο top 20.

0: στον Κλικ 93. Είναι 7:30.
1: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242021888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101.1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες.
2: Κάθε Σαββατοκυριακό, 11 το πρωί με 1 το μεσημέρι, εδώ στον Click, στους 93. Καλύτερη μουσική στην πόλη με τον Κοσμά Κατραμάδο.
1: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93. Το ραδιόφωνο που σε

Ο Γιάννης και έχουμε μαζί μου τις μεγαλύτερες επιτυχίες όπως αυτή εδώ από τον David Guetta, τον Teddy Swims και την Tones and I. Ήταν το Gone Gone Gone. Και για να δούμε τι έγινε σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής. Στις 7 Μαΐου 2006 οι Snow Patrol καρφώθηκαν απευθείας στο νούμερο 1 του Βρετανικού Album Chart με την τέταρτη δισκογραφική του δουλειά Eyes Open. Στην παραγωγή του Jack Knife Lee, οι ηχογραφήσεις έγιναν μέσα σε 2 μήνες σε στούντιο στην Ιρλανδία και στο Λονδίνο. Ήταν το νούμερο 1 album στην Βρετανία εκείνη τη χρονιά, έχοντας ξεπεράσει το 1,5 εκατομμύριο αντίτυπα. 6 singles βγήκαν μέσα από αυτό, ανάμεσά τους βέβαια και η απόλυτη τραγουδάρα Chasing Cars που θυμόμαστε σήμερα στο New Music Show.

Άλεξ Βάργας και αγαπημένο Rise εδώ στο New Music Show και Eurovision Time τώρα. Η επιλογή του Fair Vigor Yem, που σημαίνει πριν πάμε σπίτι στα δανέζικα, αποτελεί μια σημαντική στιγμή για τη Δανία, καθώς η χώρα επιλέγει να στείλει στην Eurovision τραγούδι με στίχους στην γλώσσα της, κάτι που έχει να κάνει πάρα πολλά χρόνια. Η εντυπωσιακή σκηνοθεσία, ο καθηλωτικός ρυθμός και βέβαια η εμφάνιση του Seren Torpegård είναι η αιτία που το track βρίσκεται από την πρώτη στιγμή σταθερά ψηλά στα στοιχήματα. Μάλιστα, ο 28χρονος ήταν στα φώτα της δημοσιότητας πρόσφατα μετά από μια ανάρτηση που είχε κάνει στο Instagram, στην οποία φαινόταν να παρακολουθεί μια ταινία στο λάπτοπ του, αλλά στο κάτω μέρος της οθόνης ήταν ορατά πολλά αυτοκόλλητα με πολιτικά μηνύματα, τα οποία ορισμένοι χρήστες ερμήνευσαν ως έκφραση υποστήριξης προς το Ισραήλ. Αυτή λοιπόν είναι η

Music Show σήμερα 5η 7 Μαΐου με τον Γιάννη Μπουτζίκα. Τελευταίο για σήμερα Nickless και Lonely Heart. Περισσότερες επιτυχίες αλλά και νέες κυκλοφορίες αύριο την ίδια ώρα εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό.

0: η ώρα στον Κλικ 93. Είναι 8. Κάπως έτσι, πριν από 50 χρόνια, κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι, μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα.
1: Γεια σας φίλοι και φίλες, είμαι ο Κώστας Σιτόπουλος και κάθε εβδομάδα σας παρουσιάζω όλα τα hits από το International Top 20 της IFPI και του Media Inspector. Είμαστε μαζί παρέα κάθε Σάββατο 4 με 6 το απόγευμα εδώ στον Click 93.
2: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Click FM 93.

0: restaurant.
1: Κάθε μέρα ο Νίκος Πετρουλάκης ξεφυλίζει το μουσικό ημερολόγιο. 7 Μαΐου λοιπόν και σαν σήμερα το 1939 γεννήθηκε ο Τζίμι Ράφιν, ένας από τους ξεχωριστούς ερμηνευτές της soul μουσικής. Επίσης το 1972 κυκλοφόρησε το κλασικό πλέον άλμπουμ Exile on Main Street των Rolling Stones. Ακόμα το 1977 οι Eagles ήταν στην κορφή του αμερικανικού τσάρτ με το τραγούδι Hotel California. Και τέλος, σαν σήμερα το 1979, οι Joy Division υπέγραψαν συμβόλαιο με την ανεξάρτητη δισκογραφική εταιρεία Factory, τους οποίους και ακούμε στο κλασικό πλέον τραγούδι Love Will Tear Us Apart. Είχε κυκλοφορήσει σε μικρό δίσκο τον Ιούνιο του 1980 με την ετικέτα αυτής της θρηλυκής εταιρείας από το Manchester.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Lick FM 93.

Κάθε μέρα ο Νίκος Πετρουλάκης ξεφυλίζει το μουσικό ημερολόγιο. 7 Μαΐου λοιπόν και σαν σήμερα το 1939 γεννήθηκε ο Τζίμι Ράφιν, ένας από ξεχωριστούς ερμηνευτές της soul μουσικής. Επίσης το 1972 κυκλοφόρησε το κλασικό πλέον άλμπουμ Exile on Main Street των Rolling Stones. Ακόμα το 1977 οι Eagles ήταν στην κορφή του αμερικανικού τσάρτ με το τραγούδι Hotel California. Και τέλος, σαν σήμερα το 1979, η Joy Division υπέγραψε συμβόλαιο με την ανεξάρτητη δισκογραφική εταιρεία Factory, τους οποίους και ακούμε στο κλασικό πλέον τραγούδι Love Will Tear Us Apart. Είχε κυκλοφορήσει σε μικρό δίσκο τον Ιούνιο του 1980 με την ετικέτα αυτής της θρηλυκής εταιρείας από το Manchester.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Είναι εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Κάθε μέρα ο Νίκος Πετρουλάκης ξεφυλίζει το μουσικό ημερολόγιο. 7 Μαΐου λοιπόν, και σαν σήμερα το 1939 γεννήθηκε ο Τζίμι Ράφιν, ένας από τους ξεχωριστούς ερμηνευτές της soul μουσικής. Επίσης το 1972 κυκλοφόρησε το κλασικό πλέον άλμπουμ Exile on Main Street των Rolling Stones. Ακόμα το 1977 οι Eagles ήταν στην κορφή του αμερικανικού τσάρτ με το τραγούδι Hotel California. Και τέλος, σαν σήμερα το 1979, οι Joy Division υπέγραψαν συμβόλαιο με την ανεξάρτητη δισκογραφική εταιρεία Factory, τους οποίους και ακούμε στο κλασικό πλέον τραγούδι Love Will Tear Us Apart. Είχε κυκλοφορήσει σε μικρό δίσκο τον Ιούνιο του 1980 με την ετικέτα αυτής της θρυλικής εταιρείας από το Manchester.

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. FM 93.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.